Thank you. Thank you.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
3: Έκθεση σύγχρονης τέχνης Platforms Project 2026. 22 χώρες, 66 εικαστικές πλατφόρμες, 1100 ανεξάρτητοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων. Platforms Project 2026. Είσοδος ελεύθερη.
4: Με την υποστήριξη του Eternal Radio.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
5: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
5: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.
5: Eternal Radio. We rock the world with the best music.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
3: Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης Platforms Project 2026. 22 χώρες, 66 εικαστικές πλατφόρμες, 1100 ανεξάρτητοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων. Platforms Project 2026. Είσοδος ελεύθερη.
4: Με την υποστήριξη του Eternal Radio.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
5: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
5: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
3: Έκθεση σύγχρονης τέχνης Platforms Project 2026. 22 χώρες, 66 εικαστικές πλατφόρμες, 1100 ανεξάρτητοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων. Platforms Project 2026. Είσοδος ελεύθερη.
4: Με την υποστήριξη του Eternal Radio.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
5: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
5: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

να ρίξει, να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
3: Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης Platforms Project 2026. 22 χώρες, 66 εικαστικές πλατφόρμες, 1100 ανεξάρτητοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων. Platforms Project 2026. Είσοδος ελεύθερη.
4: Με την υποστήριξη του Eternal Radio.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
5: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
5: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: σου ανθισμένο.
1: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
5: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
6: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
3: Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης Platforms Project 2026. 22 χώρες, 66 εικαστικές πλατφόρμες, 1100 ανεξάρτητοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων. Platforms Project 2026. Είσοδος ελεύθερη.
4: Με την υποστήριξη του Eternal Radio.
5: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
6: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
5: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
6: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
5: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
3: Έκθεση σύγχρονης τέχνης Platforms Project 2026. 22 χώρες, 66 εικαστικές πλατφόρμες, 1100 ανεξάρτητοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων. Platforms Project 2026. Είσοδος ελεύθερη.
4: Με την υποστήριξη του Eternal Radio.
5: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
6: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
5: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
6: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
5: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

Ah, ah, ah, ah, ah.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
3: Έκθεση σύγχρονης τέχνης Platforms Project 2026. 22 χώρες, 66 εικαστικές πλατφόρμες, 1100 ανεξάρτητοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων. Platforms Project 2026. Είσοδος ελεύθερη.
4: Με την υποστήριξη του Eternal Radio.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
5: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
5: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοςκαλαμάτας.com.
3: Έκθεση σύγχρονης τέχνης Platforms Project 2026. 22 χώρες, 66 εικαστικές πλατφόρμες, 1100 ανεξάρτητοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων. Platforms Project 2026. Είσοδος ελεύθερη.
4: Με την υποστήριξη του Eternal Radio.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
5: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
5: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Βάζουμε τις μουσικές. Βάλτε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο, τη μηχανή ή τη φαντασία σας. Και ελάτε να κάνουμε μαζί αυτή τη διαδρομή. Αρμονικές διαδρομές με την Ευτυχία Σταυράκη. Κάθε Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα στο Eternal Radio.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Rock Cinderella με τη Σταυρούλα Τριανταφύλου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 στο Eternal Radio. Γιατί αυτό που ακούς είναι μόνο η μισή ιστορία. Για επανάληψη βρίσκεστε σε αναμονή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

όμιλο. Ο κόσμος δίχως φρένα. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα. Αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.
5: Eternal Radio. We rock the world with the best music.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Λίγο, όχι. Τη μουσική τη θέλουμε όπως της αξίζει. Ολόκληρη. Για 13η σεζόν, κάθε Τρίτη 10 με 12 το βράδυ, παίρνουμε μαζί μουσικές ανάσες. 2 ώρες με τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που μας ταξιδεύουν και μουσικές που δεν χωράνε σε μετριότητες. Επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής Χριστίνα Δελιγιάννη. Eternal Radio, εκεί που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, απλώς παίρνει ανάσα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Αχ, ωραία ξεκινήσαμε απόψε.
1: Έχω πάρα πολύ, έχω θυσιαστεί πάρα πολύ για τη σημερινή εκπομπή.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Βραχήκατε?
0: Τι βροχή ήταν αυτή?
1: Γιατί έγινε?
0: Τι φανταστική βροχή ήταν αυτή?
1: Του περιμένει κανείς, δεν μεταξύ? Τι έκπληξη ήταν αυτή?
0: Έχω ένα πεντακάθαρο αυτοκίνητο και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη.
1: Εγώ έχω μια πενταβρώμικη μπουγάδα όμως αυτή τη στιγμή. Πρέπει να την ξαναπλύνω, αλλά τέλος πάντων.
0: Καλησπερούδια αγαπημένοι μας. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Και αν σας προβληματίζει κάτι, δεν ξέρουμε, όλα συμβαίνουν. Ήρθατε στο σωστό μέρος, πρέπει να σας πούμε. Ώρα για την μουσική ψυχοθεραπεία μας, όπως κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ, στα τροχογυρίσματα φυσικά.
1: Κρατήστε σημείωση, βάλτε επενθυμίσεις στα κινητά, στα ψυγεία, πάνω πόστε, δεν ξέρω τι θα κάνετε.
0: Έτσι.
1: Από 1η Οκτώβρη αλλάζουμε μέρα και μετακομίζουμε τις Πέμπτες την ίδια ώρα, πάλι 7 με 9. Γιατί έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε μια αλλαγή και εμείς φέτος, γιατί μπορούμε να πειραματιστούμε.
0: Να δούμε τι γίνεται και αυτά.
1: Οπότε...
0: να πούμε ότι δεν θα παίξουμε 30
1: αυτό
0: του μήνα Τετάρτη. Θα παίξουμε κατευθείαν 1η του μήνα που είναι Πέμπτη. Μην το ξεχάσετε.
1: Καλά, θα σας το πιπηρίσουμε το μυαλό και άλλο με αυτό.
0: Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, αλλά δεν έχουμε πολλές Τετάρτες ακόμη.
1: Αυτό,
0: μία.
1: Ναι.
0: Στην παρέα σας θα παραμείνουμε, εννοείται, η Μαρία Τροχοπούλου
1: και η Δήμητρα Πανάγου.
0: Και φυσικά είμαστε ζωντανές, ολοζωντανές, στο Ράδιο Λασίδη 92,3.
1: Εκπέμπουμε από την νοτιότερη πόλη της Ευρώπης, την εξωτική και βροχερή σήμερα Ιεράπετρα, και στέλνουμε την αγάπη μας σε όλο το Λασίθι, στη Σιτία, στον Άγιο Νικόλαο και στο Ηράκλειο, αλλά και σε όσους μας ακούτε διαδικτυακά από κάθε γωνιά του κόσμου μέσα από το radio.lasithi.gr και το Live24.
0: Ανυπομονούμε να τα πούμε μαζί σας. Εννοείται ότι περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 28-42-0-89-216 και 217. Μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα στη σελίδα Τροχογυρίσματα στο Facebook. Κάντε ένα follow εκεί πέρα, ένα τέτοιο, ένα ad. Δεν κοστίζει τίποτα, τζάμπα είναι. Και επίσης μπορείτε να στείλετε email στο info@radiolasithi.gr.
1: Στην καταπληκτική παρέα μας απόψε, το αλωτινό μεϊντάνι πρώην Μπάμπιλον στην Ιεράπετρα σας υποδέχεται από το πρωί δίπλα στη θάλασσα για καφέ και πρωινό κάτω από τα πολύχρωμα αλμυρίκια. Στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνει κουζίνα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, παραδοσιακούς μεζέδες, ρακί και καθημερινά μαγειρευτά φτιαγμένα με τη θαλπορή του σπιτικού φαγητού. Στο τραπέζι σας ξεχωρίζει το μοναδικό προζυμένο ψωμί της Βαγγελιός και οι αγνές πρώτες ύλες που κάνουν κάθε πιάτο ξεχωριστό. Το αλωτινό μεϊντάνι είναι η καθημερινή σας τάση δίπλα στο κύμα.
0: Μαζί μας και το Home for Arts and More στην Ιεράπετρα. Ο Σεπτέμβρης μπήκε και μπήκε καλά και ο χώρος ανοίγει τις πύλες του και πάλι. Και εννοείται ότι θα έχουμε κίνηση και έκφραση και χορό και δημιουργία. Ελάτε να δοκιμάσετε τάιτσι για όλα τα επίπεδα, σύγχρονο χορό και αυτοσχεδιασμό, αλλά και το δημιουργικό παιχνίδι Conta Kids για δεύτερη χρονιά. Μια ξεχωριστή εμπειρία για ενήλικες και παιδιά 2 έως 5 ετών, γεμάτη παιχνίδι και σύνδεση. Δώστε την ευκαιρία στον εαυτό σας και στα παιδιά σας να ανακαλύψετε νέες μορφές έκφρασης. Μπορείτε να έρθετε από 21 Σεπτεμβρίου έως 24 Σεπτεμβρίου καλώντας στο 697-777-0569 ή να στείλετε μήνυμα στη σελίδα Home for Arts and More. Κλείστε τις θέσεις σας, δωρεάν μαθήματα γνωριμίας. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα και να αποφασίσετε μετά τι θέλετε να κάνετε. Η Νατάσα Αρέθα και όλοι μας σας περιμένουμε. Εμείς θα πάμε φυσικά, εννοείται.
1: Ναι, τι. Μαζί μας επίσης και το εργασία Stores, ο απόλυτος προορισμός για ανθεκτική ένδυση, υπόδηση και εξοπλισμό στην εργασία αλλά και την καθημερινότητα. Στο εργασία Stores θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ρούχα και παπούτσια εργασίας, κυνηγετικό ρουχισμό, άρδυλα πεζοπορίας, μέσα ατομικής προστασίας αλλά και οικονομικές άνετες επιλογές για κάθε μέρα. Ποιότητα, άνεση και αντοχή για κάθε επαγγελματική ή προσωπική σας ανάγκη. Το μεγαλύτερο κατάστημα του είδους του στην Κρήτη σας περιμένει στην Ιερά Πέτρα, στην οδό Κύπρου 7, απέναντι από το ΣΥΝΚΑ.
0: Στην όμορφη παρέα μας και η Pylon Development, που δραστηριοποιείται στην Ανατολική Κρήτη, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της οικογένειας Χατζάκη με πάνω από 40 χρόνια παρουσία στον χώρο των κατασκευών. Αναλαμβάνει κτηριακά και τεχνικά έργα, ανακαινήσεις, καθώς και τη συνολική διαχείριση και τεχνική συμβουλευτική. Καλύπτει κάθε στάδιο από το σχεδιασμό έως την ολοκλήρωση, με έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια και τη μακροχρόνια αξία. Θα τη βρείτε στην Ιερά Πέτρα, στην Ομήρειας 1, και μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αλέξανδρο Χατζάκη στο 28 42 0 25 317 ή στο 693 290 83 65.
1: Τέλος μαζί μας και η Mandala Art by Carol, που δίνει νέα διάσταση στην τέχνη της μάνταλας, δημιουργώντας χειροποίητες διακοσμητικές συνθέσεις με ξεχωριστό χαρακτήρα. Κάθε έργο είναι μοναδικό και προσαρμόζεται απόλυτα στα χρώματα και την αισθητική του δικού σας χώρου, ιδιωτικού ή επαγγελματικού. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για να δώσετε προσωπικότητα στο περιβάλλον σας ή να προσφέρετε ένα πραγματικά ιδιαίτερο δώρο. Ανακαλύψτε τις δημιουργίες της σε Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube και TikTok. Thank you.

0: Απόψε, απόψε. Απόψε η διαδρομή μας καταργεί τον χρόνο και ενώνει τους αιώνες. Αθάνατες μελωδίες που γεννήθηκαν κάτω από το φως των κεριών συναντούν τον ηλεκτρισμό και τους σύγχρονους ρυθμούς. Τι θα έλεγε άρα ο Μπιτ, άραγε ο Μπιτχόβεν αν άκουγε την πέμπτη συμφωνία του σε βαριά metal εκτέλεση ή... Πώς θα αντιδρούσε ο Μπαχ, βλέποντας τα έργα του να σκαρφαλώνουν στα disco και pop chart?
1: Θα ακούσουμε πώς καλλιτέχνες από τη rock, τη metal, τη disco και την R&B σκηνή πήραν τα αριστουργήματα των πιο διάσημων κλασικών συνθετών, τους έδωσαν τη δική τους ματιά και απέδειξαν πως η μεγάλη μουσική δεν παλιώνει ποτέ, απλώς μεταμορφώνεται. Οπότε δυναμώστε την ένταση, πιάστε την μπαγκέτα του μαέστρου, πάρτε κάτι από το σπίτι, ναι, και ετοιμαστείτε και για πολύ πολύ ηλεκτρισμό.
0: Ξεκινήσαμε με τον William Orbit, τον παραγωγό πίσω από το Ray of Light της Madonna, ο οποίος διασκεύαζε το Adagio for Strings το 1999. Είναι αυτό το κομμάτι που ακούμε τόση ώρα. Το έχουμε μακρύνει και εμείς λιγάκι. Λοιπόν, που ήμασταν το 1999 λοιπόν, για το άλμπουμ του Pieces in a Modern Style. Η ambient trance εκδοχή του βασίστηκε στο ομώνυμο έργο του Αμερικανού συνθέτη Samuel Barber, το οποίο συντέθηκε το 1936.

Και θα συνεχίσουμε με τους αποκαλύπτικα από τη Φινλανδία, γνωστοί για το πάντρεμα των τσέλων με την metal μουσική, και διασκέπασαν τον Μπολερό το 2022. Το κομμάτι κυκλοφόρησε ως digital single και συμπεριλήφθηκε αργότερα στο EP Metal Classic Classic Metal. Βασίζεται στο ομώνυμο ορχιστρικό έργο του Γάλλου συνθέτη Μωρίς Ραβέλ, το οποίο γράφτηκε το 1928 ως ανάθεση για μπαλέτο.

0: φανταστική αποκαλύπτικα και το μπολέρο. Η μπολέρο.
1: Έχει τόνο στο ε, αλλά εγώ το ξέρω μπολέρο, μπολέρο. Είναι και γαλλικό υποτίθεται, ναι, ναι. Οπότε είναι μπολέρο.
0: Οι Σουηδοί θηρίων από τους πρωτοπόρους του Symphonic Metal κυκλοφόρησαν τη δική τους επιβλητική διασκευή στο O Fortuna το 2000 ως κατακλείδα του άλμπουμ τους Degiel. Πρόκειται για το εισαγωγικό και διασημότερο μέρος της καντάτας Carmina Burana που συνέθεσε ο Γερμανός Karl Off τη διετία 1935-36 βασισμένο σε μεσαιωνικά ποίηματα του 13ου αιώνα.

0: θηρίων, oh. Φορτούνα. Δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε αυτό το τέλος πραγματικά.
1: Όχι.
0: Και συνεχίζουμε, λοιπόν, πάμε. Το 1723 ο Αντώνιο Βιβάλτη συνέθεσε το Καλοκαίρι από τις τέσσερις εποχές. Το εκρηκτικό τρίτο μέρος του, το Πρέστο, μεταμόρφωσαν σε symphonic metal οι Ολλανδοί έπικα, αποτυπώνοντάς το ζωντανά στο άλμπουμ The Classical Conspiracy του 2009.

0: Επικά και πρέστο. Έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: ήταν live να το πούμε αυτό. Ναι. Ξεχάσαμε μάλλον να σας το πούμε αυτό. Το 1723 ο Johann Sebastian Bach συνέθεσε την εμβληματική τοκάτα και φούγκα σε ρε ελάσσονα για εκκλησιαστικό όργανο. Πάνω σε αυτό το θέμα, το Άγγλο-Αυστραλιανό instrumental rock συγκρότημα Sky βασίστηκε για να κυκλοφορήσει το τοκάτα το 1980 μέσα από το άλμπουμ του Sky 2, συνδυάζοντας το rock με την κλασική δεξιοτεχνία.

0: Και συνεχίζουμε με το Fifth του 1969.
1: Δεν χαμηλώνει,
0: δεν θέλει. Όχι, δεν πρωτόβαινε είναι αυτός. Το Ολλανδικό Progressive Rock συγκρότημα Exception συστήθηκε στο κοινό μέσα από το μόνιμο ντεμπούτο άλμπουμ του. Στην instrumental διασκευή τους μπλέκουν jazz και rock στοιχεία με το πρώτο μέρος Allegro con Brio από την 5η συμφωνία σε Do Ελάσσονα του Ludwig van Beethoven. Ένα έργο που ο Γερμανός συνθέτης έγραφε από το 1804 έως το 1808.

Exception, the fifth. Έχουμε μπει ήδη στο δεύτερο μας σημείο, έχουν περάσει σχεδόν 10 λεπτά. Παρέα με τους Home for Arts and More, τα Τσιέρα Πέτρα, Mandal Art by Carol, Pylon Development, Άλλο την Ομεϊντάνη και Εργασία Stores.

0: Όλα τα είδη μουσικής θα ακούσετε.
1: Τι αλλαγή ήταν αυτή, παιδιά.
0: Περνάμε λοιπόν σε πιο ηλεκτρονικούς ρυθμούς με τον Ολλανδό DJ και παραγωγό Tiesto. Το 2004, μέσα από το άλμπουμ του Just Be, έδωσε τη δική του trance μορφή στο Adagio for Strings. Μιλάμε φυσικά για το διάσημο έργο που συνέθισε ο Αμερικανός Samuel Barber πίσω στο 1936.

0: Λοιπόν, και πάμε στο Foreign Angel που υπογράφει ο Γερμανός Paul Van Dyk. Κυκλοφόρησε το 1994 στο άλμπουμ 45 RPM και απογειώθηκε παγκοσμίως με το E-Work Club Mix το 1998. Αν και πρόκειται για μια πρωτότυπη ηλεκτρονική σύνθεση, είναι η μοναδική εξαίρεση
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Κάνουμε μια εξαίρεση απόψε.
0: Και δεν είναι κάποια διασκευή κάποιες κλασικές μελωδίες. Το κομμάτι πέρασε στην απέναντι όχθη όμως, στην κλασική δηλαδή όχθη, το 2009, όταν ο ίδιος ο Paul Van Dyk το εκτέλεσε ζωντανά με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας της Φραγκφούρτης υπό τη διεύθυνση του Πάβο Τζάρβι.

Πίσω λοιπόν στο 1973 οι Βρετανοί Electric Light Orchestra πάντρεψαν το rock με τα έγχορδα στο άλμπουμ τους On the Third Day, κλείνοντας τον δίσκο με τη δική τους διασκευή, το In the Hall of the Mountain King. Πρόκειται για το πασίγνωστο ορχιστρικό θέμα που συνέθεσε ο Νορβηγός Edward Grieg το 1875 ως μέρος της μουσικής επένδυσης για το θεατρικό έργο Peer Gynt του Henrik Ibsen.

Ο Γερμανός κιθαρίστας των Accept Wolf Hoffmann κυκλοφόρησε το 1997 το προσωπικό του άλμπουμ Classical, δίνοντας heavy metal χαρακτήρα σε σπουδαίες κλασικές συνθέσεις. Ανάμεσά τους και η δική του εκδοχή στη Συμφωνία Αριθμό 40 σε Μη Ήφεση Ελάσσονα, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα που συνέθεσε ο Wolfgang Amadeus Mozart το καλοκαίρι του 1788.

0: Αυτός ήταν ο Βολφ Χόφμαν και την συμφωνία νούμερο 40 και θα πάμε στην Αμερικανίδα κιθαρίστρια The Great Cut, γνωστή για την καταιγιστική ταχύτητα και τις thrash metal διασκευές της. Ηχογράφησε το Flight of the Bumblebee, καλά το πά?
1: Ναι.
0: Okay, το 1990 για το άλμπουμ Beethoven on Speed. Το κομμάτι στηρίζεται στο πασίγνωστο ορχιστρικό πέταγμα της Μέλισσας που συνέθεσε ο Ρώσος Νίκολαϊ Ρίμσκι-Κορζάκοφ τη διετία 1899-1900 για την όπερα «Η ιστορία του Τσάρου Σαλτάν».

0: Αν νομίζετε ότι το έχετε ξανακούσει, το ξανακούσαμε πριν λίγο.
1: Ναι, το ξανακούσαμε.
0: Επιστρέφουμε στους Αποκαλύπτικα αλλά και στον Edvard Grieg, καθώς το Hall of the Mountain King, όπως φαίνεται, είναι ένα από τις πιο αγαπημένες συνθέσεις του rock και metal κόσμου για διασκευή. Οι Φινλανδοί τσελίστες πήραν το πασίγνωστο θέμα που έγραψε ο Νορβηγός συνθέτης το 1875 για το έργο Peer Gynt και του έδωσαν τη δική τους σκοτεινή ορχιστρική metal ματιά το 2000 μέσα από το album Cult. Και μετά από αυτό πάμε και σε διαφημίσεις. Mm-hmm. Γράψτε μας ποια εκδοχή σας άρεσε από τις δύο.
1: Ναι, θα μας ενδιαφέρει πολύ.
0: Και επιστρέφουμε μετά.
1: Επιστρέφουμε, μείνετε εκεί που είστε.

0: Δεν αργήσαμε, ε?
1: Όχι καθόλου.
0: Τίποτα, τα κατάκα γυρίσαμε. Εδώ είμαστε πάλι αγαπημένοι μας. Με τα αγαπημένα μας τροχογυρίσματα. Για λίγο καιρό ακόμη, κάθε Τετάρτη 7 με 9 και από 1η του Οκτώβρη κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα, πάντα ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Λασίθι 92,3.

0: Εμείς οι ίδιες μένουμε, δεν αλλάζουμε.
1: Όχι, όχι. Μαρία Τροχοπούλου
0: και Δήμητρα Πανάγου, και απόψε σας παρασέρνουμε σε καταπληκτικές διασκευές βασισμένες στην κλασική μουσική, αγαπημένα πασίγνωστα κομμάτια που άφησαν ιστορία και θα μείνουν ζωντανά μέχρι να σβήσει ο κόσμος.
1: Έχουμε μπει ήδη στο τρίτο μας ημίωρο και περιμένουμε τα μηνύματά σας, πάντα βεβαίως στο Facebook και Messenger στη σελίδα μας, τροχογυρίσματα φυσικά, τα Messenger τα δικά μας ή και email στο info@radiolasithi.gr ή πάρτε μας ένα τηλέφωνο, ναι, αδερφέ, ναι. 28-42-0-89-2-16 και 2-17.
0: Ξεκινήσαμε με Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι και στη λίμνη των Κύκνων, ένα από τα πιο δημοφιλή μπαλέτα όλων των εποχών που συνέθεσε ο Ρώσος δημιουργός τη διετία 1875-1876. Το 2009 το ισπανικό Symphonic Power Metal συγκρότημα Dark Moor πήρε το πασίγνωστο θέμα και το έδωσε ένα νέο χαρακτήρα με το κομμάτι Swan Lake μέσα από το άλμπουμ τους Autumnal.

Το 1987 η κακόφωνη, ωραίο όνομα, το αμερικανικό νεοκλάσικ metal και στο δίδυμο των κιθαριστικών φαινομένων Marty Friedman και Jason Becker κυκλοφόρησαν το κονσέρτο μέσα από το ντεμπούτο άλμπουμ του Speed Metal Symphony. Η σύνθεση αυτή βασίζεται απευθείας στο κονσέρτο για δύο βιολιά σε ρε ελάσσονα που συνέθεσε ο Johann Sebastian Bach γύρω στο 1730 με τις δύο κιθάρες να παίρνουν τη θέση των βιολιών.

Οι Emerson, Lake και Palmer το 1971 έκλεισαν το ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ τους Pictures at an Exhibition με το εκρηκτικό Nut Rocker. Το κομμάτι αποτελεί ροκ διασκευή του instrumental rock and roll κομματιού των B. Bumble and the Stringers από το 1962, το οποίο με τη σειρά του βασίστηκε στο πασίγνωστο March, εμβατήριο δηλαδή, από τη σουίτα του μπαλέτου Ο Καριοθράφτης, που συνέθεσε ο προσωπικά αγαπημένος μου Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι το 1892. We'll be right back.

0: Έτσι, σας τρελάνουμε απόψε. Emerson, Lake and Palmer, Nat Rocker. Η Progressive Thrash Metal Γερμανοί με Kong Delta που κυκλοφόρησαν το 1987 το ομώνυμο ντεμπούτο το άλμπουμ τους, τη δική τους διασκευή στο The Hat of Baba Yaga. Πρόκειται για το ένατο μέρος της σουίτας εικόνες από μια έκθεση Pictures at an Exhibition που συνέθεσε ο Ρώσος Modest Μουσκόφσκι
1: Μουσόρκσκι
0: το 1874, εμπνευσμένος από το σλαβικό μύθο της μάγισσας Μπάμπα Γιάγκα και το σπίτι της που στεκόταν πάνω σε ποδάρια κοτόπουλου.

Και μεταφερόμαστε τώρα έτσι δυναμικά στην Ισπανία, όπου το progressive metal συγκρότημα Kylos συμπεριέλαβε το Lacrimosa στο άλμπουμ του Lament το 2018. Πρόκειται για το σπαρακτικό Lacrimosa από το θρυλικό Requiem σε Ρε Λάσονα, την νεκρόσιμη ακολουθία που συνέδεσε ο Wolfgang Amadeus Mozart το 1791, αφήνοντάς την ημιτελή λίγο πριν από το θάνατό του.

0: Πάμε σε ένα τεράστιο κομμάτι, κυριολεκτικά. Λοιπόν, περνάμε στον Εμίρ Ντεοντάτο, ο οποίος το 1973 γνώρισε παγκόσμια επιτυχία διασκευάζοντας το Also sprach Zarathustra στο άλμπουμ Prelude, κερδίζοντας μάλιστα και βραβείο Grammy. Ο βραζιλιάνος μουσικός μεταμόρφωσε σε funk jazz αριστούργημα την εισαγωγή από το ομώνυμο συμφωνικό ποίημα Tade Effi Zarathustra,
1: Opus
0: 30, που συνέθεσε ο Richard Strauss το 1896, εμπνευσμένος από το φιλοσοφικό έργο του Friedrich Nietzsche.

1976 ο Αμερικανός συνθέτης Walter Murphy μαζί με τους The Big Apple Band σάρωσαν τα chart με το πασίγνωστο A Fifth of Beethoven από το ομώνυμο άλμπουμ, το οποίο έτησε μουσικά και την ταινία Saturday Night Fever με τον John Travolta. Η βάση του κομματιού δεν είναι άλλη από το εναρκτήριο θέμα της 5ης συμφωνίας εντό Ελλάσσονα όπως 67 που συνέθεσε ο Ludwig van Beethoven τη διετία 1804, όχι διετία, τετραετία μάλλον, 1804-1808.

Το 1997 το γερμανικό pop και R&B project Sweetbox γνώρισε παγκόσμια επιτυχία με το Everything's Gonna Be Alright από το ομώνυμο άλμπουμ τους, συνδυάζοντας hip-hop ρυθμούς και rap φωνητικά με την κλασική μουσική. Η χαρακτηριστική μελωδία που ακούγεται στο υπόβαθρο βασίζεται στο περίφημο Air Sere Mizona από την ορχιστρική σουίτα αριθμό 3 που συνέθεσε ο Johann Sebastian Bach γύρω στο 1730.

0: Δεν το περιμένατε ότι αυτό βασίζεται σε κλασικά κομμάτια.
1: Όχι,
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα. Είναι η Βρετανή Procol Harum που κυκλοφόρησαν το single A Whiter Shade of Pale το 1967, σφραγίζοντας την ψυχεδελική ροκ εποχή. Η μελωδία του οργάνου Hammond βασίζεται άμεσα στη δομή και τις γραμμές του Johann Sebastian Bach, αντλώντας έμπνευση από την Άρια Σερέ Μίζωνα που γράφτηκε γύρω στο 1730, αλλά και από τη συμφώνια της καντάτας BWV 156 από το 1729.

Το 1965 το αμερικανικό συγκρότημα The Toys σάρωσε τα τσάρτ με το διαχρονικό single A Lover's Concerto, το οποίο αργότερα συμπεριλήφθηκε στο ομώνυμο άλμπουμ τους. Η γλυκιά μελωδία του τραγουδιού βασίστηκε στο περίφημο μινουέτο σε Sol Mi Zona, μια σύνθεση του Christian Petzold από το 1725, που για δεκαετίες αποδιδόταν στον Johann Sebastian Bach.

το 1959 το γαλλικό Jacques Lussier Trio κυκλοφόρησε τον δίσκο Playback νούμερο 1 παρουσιάζοντας το Air on a G-String μέσα από έναν αυτοσχεδιαστικό jazz βηματισμό. Το κομμάτι αποτελεί την προσαρμογή του δεύτερου μέρους από την ορχιστρική σουίτα αριθμός 3 σε ρε μίζωνα που συνέδεσε ο Johann Sebastian Bach και πάλι γύρω στο 1730.

Σας τρομάξαμε. Θέλαμε να δώσουμε λίγο για το τέλος. Το 2002 στο άλμπουμ Only Human η Advance, το γερμανικό power metal συγκρότημα, αποτύπωσε την πιο θυελλώδη πλευρά του έργου Τέσσερις Εποχές, διασκευάζοντας το Summer, καλοκαίρι. Η βάση του κομμάτιου είναι το Concerto αριθμός 2 σε Sol e La Sona, που συνέθεσε ο Αντώνιο Βιβάλντι το 1723, με το περίφημο Presto Finale να μετατρέπεται σε ένα κιθαριστικό σόλο υψηλών ταχυτήτων.

0: Τι κομμάτι, ρε παιδί μου, τι κομμάτι. Κάπου εδώ ήρθε η στιγμή που πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και απόψε. Τι να κάνουμε. Είναι ήδη δηλαδή 9 και 10. Λοιπόν, ελπίζουμε να απολαύσατε το απόψινο αφιέρωμα όσο και εμείς, γιατί εμείς σίγουρα τα απολαύσαμε. Η κλασική μουσική είναι πάθος, είναι ιστορία, είναι η βάση όλων. Και οι διασκευές είναι πάντα έτσι ένας καταπληκτικός τρόπος να ξαναζωντανεύουν αυτά τα διαχρονικά διαμάντια στο ραδιόφωνο.
1: Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τα όμορφα λόγια και τα μηνύματά σας. Σας ξαναθυμίζουμε για πολλωστή φορά ότι από την 1η Οκτώβρη η εκπομπή μας μετακομίζει και θα βγαίνει, δεν μετακομίζει, σε χώρο, σε μέρα, θα βγαίνει στον αέρα κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα. Θα το λέμε ξανά και ξανά για να μην μας ψάχνετε μέχρι να εντυπωθεί 100%.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε θερμά τους υποστηρικτές μας που μας βοηθούν να κρατάμε ζωντανές τις εκπομπές μας. Home for Arts and More, Tati Ιεράπετρα, Mandala Art by Carol, Pylon Development, Αλλοτινό Μεϊτάνη και Εργασία Stores.
1: Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, 23, ιστορική μέρα, 23 Σεπτεμβρίου, 7 με 9 το βράδυ. Γιατί, παιδιά, η Μαρία Τροχοπούλου έχει γενέθλια εκείνη τη μέρα.
0: Ναι,
1: οπότε πρέπει να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας στείλετε ευχές να γίνει χαμός εδώ πέρα την άλλη εβδομάδα.
0: Θα τις περιμένω τις ευχές σας, να ξέρετε. Βέβαια θα τα πούμε ακόμη πιο νωρίς, γιατί η κουβέντα να γίνεται έρχεται αυτό το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη, 10.30 με 12.30 το πρωί, και όλα αυτά πάντα ζωντανά στο ράδιο Λασίθι 92,3.
1: Κλείνουμε αυτή την καταπληκτική εκπομπή σήμερα με τη Βανέσα Μέι, που το 1995 καθήλωσε το παγκόσμιο κοινό με το Toccata and Fugue in D Minor μέσα από το άλμπουμ της The Violin Player, παντρεύοντας την κλασική μουσική με τέκνο και pop ρυθμούς. Το κομμάτι αποτελεί διασκευή της πασίγνωστης Toccatas και Fugas σε ρελάσσονα του Johann Sebastian Bach.
0: Είχε την τιμητική του Bach απόψε, έτσι. Να περνάτε υπέροχα, να χαμογελάτε και να βλέπετε πάντα τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Καλό υπόλοιπο εβδομάδα σε όλους σας και καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης Ροκ Παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική, μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Ροκ Σιντερέλα με τη Σταυρούλα Τριανταφύλου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 στο Eternal Radio. Γιατί αυτό που ακούς είναι μόνο η μισή ιστορία. Για επανάληψη, βρίσκεστε σε αναμονή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.

Καλησπέρα σας, καλή μας εβδομάδα, καλή μας σεζόν και καλώς ξαναβρεθήκαμε. Καλώς ήρθατε στο Eternal Radio, το ραδιόφωνο με την καλύτερη μουσική στο διαδίκτυο. Νέα σεζόν απόψε για το Eternal Radio για 11η συνεχόμενη χρονιά. Νέα σεζόν και για τη Rock Cinderella για 7η συνεχόμενη χρονιά. Και αρχικά θα ήθελα να δείξετε μεγάλη κατανόηση για το track, γιατί είναι αρκετός ο καιρός που λείψαμε, οπότε κάθε νέα σεζόν η πρώτη εκπομπή πάντα είναι σαν να είναι ξανά η πρώτη φορά. Οπότε τα όποια λαθάκια θα μου το συγχωρήσετε, ξέρετε εσείς. Λοιπόν, πριν συνεχίσω, θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Χριστίνα Δελγιάννη και τον Μίλτο Μαρίνη. Στο Μίλτο Μαρίνη και τη Χριστίνα Δελγιάννη, γιατί για ακόμα μία σεζόν μου δίνουν το χώρο, την εμπιστοσύνη και κυρίως την ελευθερία να ανοίγω αυτό το μικρόφωνο και να είμαι απλώς εγώ, να είμαι απλώς ο εαυτός μου, να διαλέγω μουσικές, να λέω ιστορίες, να μοιράζομαι σκέψεις, να γελάω, γελάμε πολύ εδώ παρέα, να συγκινούμε και καμιά φορά μπορεί και να ξεφεύγω λίγο. Αλλά να σας πω κάτι, αλλιώς δεν θα ήμουν εγώ. Και είμαι εγώ εδώ στη Rock Cinderella. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν, Μίλτο και Χριστίνα, που για 7η σεζόν επιτρέπετε στη Rock Cinderella να ζει το δικό της παραμύθι μέσα από το Eternal Radio. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου και μαζί θα κάνουμε παρέα κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 εδώ στο Eternal Radio. Και μιας και μου έλαχε να κάνω εγώ το ποδαρικό λοιπόν, κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα και μετά από τόσα χρόνια θα μπορούσα να ξεκινήσω με πολλά, δεν ξέρω, γυρνούσαν διάφορα στο μυαλό μου. Θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη εισαγωγή, θα μπορούσα να ξεκινήσω με υποσχέσεις για τη νέα σεζόν, με όλα όσα ετοιμάζουμε, αλλά δεν θα το κάνω. Ο ζυγός για το ξεκίνημά μου έγειρε ακόμα μια φορά στον αγαπημένο μου Σίβερτ Χόιεμ και συγκεκριμένα στο Love vs. the World, γιατί μέσα σε αυτό το τραγούδι υπάρχει μια φράση και μια σκέψη που όταν την ακούω νιώθω ότι περιγράφει κατά κάποιο τρόπο κάτι από τη δική μας σχέση, ότι κάποια στιγμή μπορεί να κουραστούμε από τον κόσμο, από το θόρυβο, από όλα όσα αλλάζουν, όσα χάνονται, από όλα εκείνα που κάποτε είχαν τη δύναμη να σε αγγίζουν και πια δεν την έχουν. Και όμως μέσα σε όλο αυτό υπάρχει ακόμα κάτι που μπορεί να μας αγγίζει. Και για μένα αυτό το κάτι είσαστε σίγουρα και εσείς. Και πραγματικά μου λείψατε πάρα πολύ. Αυτό που μου έλειψε περισσότερο αυτούς τους μήνες ήσασταν εσείς. Και γι' αυτό λοιπόν λέω να αφήσουμε λίγο πίσω ό,τι δεν έχει πια σημασία. Ας κλείσουμε έξω το θόρυβο και ας μείνουμε εσείς, εγώ και η μουσική απέναντι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Love vs. the World, γι' αυτό και η επιλογή. Και κάπως έτσι η Rock Cinderella επέστρεψε. Καλή μας ακρόαση!

Μέσα στα τόσα πολλά που σας είπα προηγουμένως, ξέχασα να αναφέρω κάτι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά το Σίβερτ Χόγεμ. Γιατί αυτός ο καλλιτέχνης και η Μαντρουγκάντα συγκεκριμένα ήταν και ο λόγος που βρέθηκα εγώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Γιατί η αγάπη μου σε αυτό το συγκρότημα, σε αυτή την μπάντα και σε αυτόν τον καλλιτέχνη ήταν η αφορμή να με προσκαλέσει η Χριστίνα Ιδελιγιάννη, με την οποία είμαστε και πολλά χρόνια φίλες, πολύ καλές φίλες, να κάνουμε ένα αφιέρωμα στους Μαντρουγκάντα, τους οποίους υπέρ αγαπώ. Όσοι δεν το γνωρίζετε, θα το μάθετε σίγουρα στην πορεία. Και αυτή η μία και μοναδική φορά ήταν υπέρ αρκετή για να αγαπήσω αυτό το... πώς να το πω, αυτό το... αυτή τη τεράστια αγάπη, να αγαπήσω αυτή τη τεράστια αγάπη. Δεν συνάδει, αλλά είναι μια τεράστια αγάπη το ραδιόφωνο. Και είναι ακόμα ένας λόγος, ένας επιπλέον λόγος που πρέπει να ευχαριστώ τη Χριστίνα για αυτό. Λοιπόν, έχω πλατιάσει, αλλά μου λείψατε, δεν ξέρω, θέλω να σας τα πω όλα μαζί. Ακούσαμε Far From Any Road, The Handsome Family. Και αν σας φάνηκε γνώριμο αυτό το έτσι σκοτεινό, σχεδόν υπνοτικό τραγούδι που μόλις ακούσαμε, ναι, ήταν το τραγούδι που έντυσε τους τίτλους της πρώτης σεζόν του True Detective και είναι από εκείνα τα τραγούδια που με το που ξεκινούν σου φτιάχνουν κατευθείαν μία εικόνα. Ένας άδειος δρόμος κάπου στη μέση του πουθενά, ζέστη, σκόνη, και εσύ να προχωράς χωρίς να ξέρεις ακριβώς πού θα σε βγάλει. Βέβαια, μεταξύ μας τώρα, δεν είναι και απαραίτητο να ξέρουμε πάντα πού πηγαίνουμε. Καμιά φορά χάνουμε λίγο το δρόμο μας και ίσως δεν είναι και τόσο κακό αυτό, αρκεί όταν πραγματικά το χρειαστούμε να υπάρχει κάποιος εκεί που θα μας βγάλει από τη δύσκολη θέση. Κρατήστε το αυτό και πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Σε

Ακούσαμε δύο τραγούδια που στο δικό μου το μυαλό είναι κάτι σαν sequel. Κάπως έτσι βρίσκονται μέσα στο δικό μου το κεφάλι. Πρώτα η Kate Boston με το Save Me, ένα τραγούδι που πίσω από το Σώσε Με δεν κρύβει τόσο την ανάγκη να σε σώσει κάποιος από κάτι γύρω σου, όσο την ανάγκη να σε σώσει από τον ίδιο στον εαυτό, από όλα εκείνα που σε κρατάνε εγκλωβισμένο, ενώ εσύ το μόνο που θέλεις είναι να ξεφύγεις λίγο, να αναπνεύσεις. Και αμέσως μετά ο Ντάτι με το πιο φρέσκο Take Me There του 2026. Ένα τραγούδι που έχει ακουστεί αρκετά το καλοκαίρι, το έχω αγαπήσει και όταν τα άκουσα, γιατί μου ήρθε στο μυαλό το Save Me, η αλήθεια είναι, όταν τα άκουσα το ένα μετά το άλλο, με έκαναν να νιώσω ότι κάνουν ένα μικρό διάλογο. Το πρώτο λέει «σώσε με από τον εαυτό μου, βγάλε με από το κλουβί μου» και το δεύτερο έρχεται σχεδόν να συνεχίσει με το «πάρε με και πήγαινε με κάπου αλλού, κάπου μακριά από το θόρυβο, κάπου που δεν χρειάζεται να εξηγήσεις πολλά, αρκεί να έχεις δίπλα σου το σωστό άνθρωπο». Τώρα βέβαια, όταν λες σε κάποιον «take me there», καλό είναι να του δώσεις και μια μικρή ιδέα για το πού θα ήθελες να πας. Οπότε, ας πούμε ότι εγώ έχω ήδη διαλέξει μια κατεύθυνση προς τα δυτικά.

West Coast λοιπόν, Lana Del Rey. Αυτή η γυναίκα έχει έναν μοναδικό τρόπο να σε βάζει μέσα στο δικό της κόσμο. Και όπως λέω και εγώ, ο δικός της κόσμος είναι από μια άλλη εποχή. Δεν ξέρω, γενικά φαίνεται λες και έχει βγει από μια άλλη εποχή. Ωστόσο, ειδικά το West Coast έχει κάτι πολύ περίεργο. Είναι ενοχελικό, σκοτεινό, αισθησιακό, αλλά ταυτόχρονα έχει και αυτή την αλλαγή στο ρυθμό που σε πετάει ξαφνικά κάπου αλλού. Ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη και πολύ αγαπημένη Lana Del Rey. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με έναν καλλιτέχνη των τελευταίων χρόνων, ο οποίος κέρδισε την αγάπη του κόσμου μέσα από τις διασκευές που ανέβαζε στο YouTube, με μια φωνή που δύσκολα μπερδεύεις με κάποια άλλη. Ωστόσο, οι διασκευές τελικά ήταν μόνο η αρχή, γιατί μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να χτίσει τη δική του δισκογραφία και να κάνει ένα πραγματικά εντυπωσιακό άλμα από τα covers του YouTube στην κορυφή των παγκοσμίων charts, σε δισεκατομμύρια streams, σε sold out περιοδίες, σε υποψηφιότητες για Grammy. Χαμός. Στην παρέα μας έρχεται ο Teddy Swims. Έπαψε να είναι απλώς εκείνη η απίστευτη φωνή που κάνει διασκευές. Έγινε ένα από τα ονόματα που πλέον αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στη σύγχρονη μουσική.

You've got another thing coming, Teddy Swims, μοναδικός Teddy Swims. Ένας καλλιτέχνης που ήρθε για να μείνει for sure και νομίζω έχω χάσει την αίσθηση του χρόνου, να ξέρετε. Βέβαια, είναι λίγο σύνηθες για μένα, απλά σήμερα είναι ακόμα πιο έντονο, θεωρώ. Οπότε λέω κάπου εδώ να καλησπερίσω όλη αυτή τη μεγάλη παρέα που έχει μαζευτεί απόψε εδώ πέρα στην πρεμιέρα μας και πάρα πολύ χαίρομαι. Να ξεκινήσω με το chat του σταθμού. Λοιπόν, καλησπέρα στη Χριστίνα μας, στην Ευτυχία μας. Λοιπόν, εγώ δεν θα αναφέρω σήμερα τις εκπομπές σας, παιδιά. Είναι πολύ πιθανό να τα κάνω λίγο μαντάρα, γιατί έχουν αλλάξει διάφορα στα προγράμματα. Είμαι σίγουρη ότι θα το κάνει άψογα η Χριστίνα αύριο το βράδυ στις Μουσικές Ανάστασης στις 10. Οπότε, σε επόμενη εκπομπή επιφυλάσσομαι, θα σας αναφέρω όλους σίγουρα. Καλησπέρα στο Θεοδωρή μας τον υπέρλαμπρο, εδώ σταθερή αξία, αξία καρδιάς, Θεοδωρής και Ισμήνη. Καλησπέρα στο Νικολάκη μας, τον Αντωνίου. Καλησπέρα Αναστασία ή Τασάρας, όπως θες. Καλησπέρα στο Χάρη, στο Ελενάκη μας, στο Γιώργο, Γιώργο Σκοτία, ε. Ωραία, έχουμε και άλλες ξένες χώρες, θα τις ανακοινώσω σε λίγο. Στο Γιάννη τον Παναγιωτίδη μας, στο Γιάννη τον Μαυρουδάκη, για να ξεχωριζόμαστε, στο Γιάννη τον Μόσχου μας, στην Ειρήνα μου τη γλυκιά, Ρουμανία η Ειρήνα, στην Κατερίνα την Κολιτούλα, στο Πάνο μας και ο Πάνος μας νέο μέλος, όπως και η Ευτυχία. Τώρα, έχουμε και... Λοιπόν, και η Βάσια, όχι, δεν είναι νέο μέλος, από πέρσι. Και η Βάσια μας, καλησπέρα και στη Βάσια. Εκτός τσάτ, καλησπέρα στη Δέσποινα που μας ακούει εκεί με τη Μαρίλια. Οριακά θα με έχει ακούσει η Μαρίλια, να την καλησπερίζω. Στη Μιχαλία, στο Γιώργο, επειδή έχουμε πει κι άλλο Γιώργο, ο έτερος είναι από Γρεβενά. Καλησπέρα στο Χρήστο, αλλά και τον έτερο Χρήστο. Καλησπέρα στη Δήμητρα που μας ακούει από το δρόμο. Να προσέχεις, καλό δρόμο, Δημητρούλα μου. Καλησπέρα στο Δημήτρη που μας ακούει εκεί πέρα με την Νόβα. Στη Βίκη, καλησπέρα στον Παύλο. Στο Σπύρο, τη Βάσια την είπα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το χάρτη μας. Καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Φινλανδία. Ηνωμένο Βασίλειο, μάλλον εσένα βλέπει Γιώργο, ναι. Για να δούμε, καλησπέρα, το χάσαμε. Στη Γερμανία, στην Ελβετία, καλησπέρα στην Ανούλα μου τη γλυκιά. Ρουμανία είπα την Ειρήνα. Καλησπέρα και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα που μας ακούει. Αν κάποιον, ο Δημήτρης Έρμαν τον είπα, όχι, γιατί μπαίνω βγαίνει στο chat. Καλησπέρα και στον Έρμαν, το τρελόπεδο εδώ της παρέας. Αν κάποιον ξεχνάω, συγχωρέστε με, θα επανερθώσω εντός ολίγου. Αλλά είπαμε, είναι το track της πρώτης εκπομπής. Αχ, τι δεν είπα, λοιπόν, ναι. Τώρα, για όσους μας ακούτε από διαφορετικές πλατφόρμες και δεν έχετε φανερωθεί πουθενά, να ξέρετε ότι μπορείτε να μας κάνετε πάρα πολύ εύκολα παρέα εδώ στην τρελοπαρέα μας, στο chat του σταθμού. Πληκτρολογείτε www.eternalpavlaradio.net. Θα βρεθείτε στην αρχική σελίδα του σταθμού μας. Κάτω δεξιά υπάρχει ένα παραθυράκι με δύο ανθρωπάκια. Κάντε κλικ εκεί και με ένα απλό nickname ή με τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Facebook θα βρεθείτε στην τρελοπαρέα μας. Και από έναν άνθρωπο που ξεκίνησε ανεβάζοντας διασκευές στο YouTube και κατάφερε τελικά να φτάσει εκεί που έφτασε, πάμε σε μία μπάντα που κάποτε έγραψε ένα τραγούδι για ακριβώς αυτή τη διαδρομή. Για εκείνη την περίοδο που προσπαθείς, τρως πόρτες, ακούς όχι και πρέπει κάπως να συνεχίσεις να πιστεύεις ότι μία μέρα θα καταφέρεις να αφήσεις κι εσύ το δικό σου σημάδι. Και όχι, δεν θα πω άλλα, θα τους ακούσουμε
και η συνέχεια έπεται.

Και σιγά που δεν θα ξέχναγα κάποιον. Δεν υπήρχε πιθανότητα καμία, να ξέρετε. Λοιπόν, το Θωμά μου το γλυκό, Θωμάκο μου που φωνάζει κάθε βράδυ στον μπαμπά του με το τηλέφωνο στο χέρι, Eternal Radio να ακούσει. Θωμά μου γλυκέ, φιλάκια πολλά πολλά. Όπως να καλησπερίσουμε και τη Μοίρα που ακούει εκεί στα κλεφτά, αλλά ένα πουλάκι την πρόδωσε. Και τώρα που ακούσαμε το φοβερό αυτό τραγούδι, πραγματικά πολύ πολύ δυνατό, χαίρομαι που συμφωνείτε μαζί μου, θα σας πω και την ιστορία του. Η πρώτη ιδέα λοιπόν για το τραγούδι ήρθε στον Sam Gage σε ένα μάλλον αντισυμβατικό μέρος, θα λέγαμε, γιατί ήταν την ώρα που έκανε ντους. Του ήρθε η μελωδία, άρπαξε το κινητό του και την ηχογράφησε εκείνη τη στιγμή, έτσι ώστε να μην τη χάσει, να μην την ξεχάσει. Και όταν αργότερα άρχισε να γράφει το τραγούδι, η ιδέα ήταν όλη αυτή η διαδρομή που περνούσαν και οι ίδιοι τότε οι Wellesley Arms, οι δυσκολίες, οι απορρίψεις, οι κλειστές πόρτες, αλλά και η επιμονή να συνεχίσεις μέχρι κάποια στιγμή να αφήσεις το δικό σου σημάδι. Και κάπου εδώ έρχεται η ωραία ειρωνία της ιστορίας, γιατί ένα τραγούδι που γράφτηκε για την προσπάθεια να τα καταφέρεις ήταν τελικά και εκείνο που τους βοήθησε να τα καταφέρουν. Το Legendary ήταν το τραγούδι που έκανε τους Wellesley Arms γνωστούς σε ένα πολύ μεγαλύτερο διεθνές κοινό. Οπότε ναι, μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται είναι να συνεχίζεις και ενδεχομένως ένα καλό ντους.

Και κάπου εδώ νομίζω ότι τα πολλά λόγια περισσεύουν. Ανεβάζουμε λίγο την ένταση, μένουμε στα riffs και πάμε να σπάσουμε για λίγο τα άλατα. Μαζευτήκαν πολλά τώρα αυτούς τους 2,5 μήνες. Πόσο ήταν, βρε παιδιά? 3? Όχι, 2,5 πρέπει να ήταν.

Πρώτα λοιπόν ακούσαμε το rock and roller από τους Καλέο, που αν και Ισλανδοί, ο ήχος τους είναι βαθιά επηρεασμένος από αμερικανικό blues, rock και folk, και εγώ προσωπικά τους αγαπώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, οι περισσότεροι το γνωρίζετε ήδη ότι τους αγαπώ πολύ. Και συνεχίσαμε με τη μία και μοναδική Beth Hart σε διασκευή του Whole Lotta Love από ένα εκπληκτικό αφιερωματικό άλμπουμ που έχει κάνει στους Led Zeppelin. Επίσης τη λατρεύουμε, αγαπάμε Beth Hart, και επειδή τώρα πια μπήκαμε

για τα καλά σε αυτό το mood. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κόψουμε ταχύτητα. Συνεχίζουμε με έναν επίσης μοναδικό καλλιτέχνη που ξέρει πολύ καλά τι να κάνει με ένα δυνατό riff και νομίζω ότι θα τον καταλάβετε από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα.

Κάπου εδώ θα έπρεπε να βάλω τα διαφημιστικά μας, να κλείσω την πρώτη μας ώρα και να περάσουμε στη δεύτερη, αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση, να ξέρετε, να μην βάλω το επόμενο τραγούδι. Και γιατί? Θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί και θα καταλάβετε. Θα κλείσω το πρώτο αυτό μέρος με ένα συγκρότημα που τελευταία το όνομά του ακούγεται αρκετά έντονα στα συναυλιακά πηγαδάκια της Αθήνας. Γιατί για το 2027 έχουν ήδη αρχίσει να κλείνουν μεγάλες συναυλίες στο ΟΑΚΑ και ανάμεσα στα ονόματα που φημολογούνται, τονίζω χωρίς να υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ανακοίνωση μέχρι στιγμής, ωστόσο φημολογούνται διάφορα, ανάμεσα λοιπόν στα ονόματα είναι και η AC/DC. Και αν τελικά αυτή η φήμη γίνει πραγματικότητα, δεν μπορείτε να διανοηθείτε πόσο μεγάλη θα είναι η χαρά μου, γιατί πραγματικά είναι ένα όνειρο ζωής να τους δω ζωντανά. Το περιμένω πώς και πώς, οριακά, δηλαδή αν το 27 δεν έρθουν στην Ελλάδα, δεν ξέρω, θα βρω να πάω σε ξένη χώρα, αλήθεια σας λέω. Μέχρι τότε όμως, επειδή πρέπει να κλείσουμε και αυτό το πρώτο μέρος, κάνουμε ένα cross fingers και ακούμε και αυτό.

0: Eternal Radio. We rock the world with the best music.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr

R.E.M., Orange Crush και κάπως έτσι επιστρέψαμε. Είσαστε συνδεδεμένοι στο Eternal Radio, στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Η Σταυρούλα Τριανταφύλου ή αλλιώς Rock Cinderella. Και μόλις ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος μας, το της διπλής μας πρεμιέρας για να ακριβολογούμε, μιας και η απόψινή μας βραδιά ανοίγει επίσημα τη νέα σεζόν ολόκληρου του Eternal Radio με τη Rock Cinderella. Και πάμε να συνεχίσουμε τη δεύτερη ώρα της πρώτης μας αυτής βραδιάς κάπως έτσι.

0: The Killers, When You Were Young, θεωρώ πως είναι από εκείνα τα τραγούδια που όσο και αν περνούν τα χρόνια εξακολουθούν να έχουν την ίδια δύναμη από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Και τώρα θέλω να κάνουμε μία μικρή παρένθεση. Μία μικρή στροφή ίσως θα μπορούσα να πω, γιατί το επόμενο είναι από εκείνες τις επιλογές που δύσκολα περιγράφεις πριν τις ακούσεις. Έχει ελληνική υπογραφή, έχει ψυχεδέλεια, έχει ροκ και έχει και μία φωνή στην αρχή που αν δεν ξέρετε ήδη τι πρόκειται να ακούσετε, μάλλον δεν περιμένετε με τίποτα να εμφανιστεί εδώ απόψε. Δεν θα σας πω τίποτε άλλο, ακούστε το και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Έστιν ούν τραγωδία μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας μέγεθος εχούσης, ειδισμένο λόγο χωρίς εκάστου των ειδών εν της μορίης, δρόντων και ούδη απαγγελίας, διελαίου και φόβου περένουσα, την τοτιού των παθημάτων κάθαρσιν.

Ναι, η φωνή που ακούσατε στην αρχή ήταν πράγματι του Γιώργου Μαζωνάκη και νομίζω ότι άξιζε να υπάρχει απόψε, έστω και με αυτόν τον λίγο απρόσμενο τρόπο, μέσα στην εκπομπή μας να αναφερθεί. Μπορεί μουσικά να κινούμαστε σε διαφορετικούς δρόμους εδώ μέσα, αλλά υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που ξεπερνούν τα όρια ενός είδους. Και ο Μαζωνάκης ήταν ξεκάθαρα ένας από αυτούς. Ήταν ιδιαίτερος στη φωνή, στην εικόνα, στον τρόπο που ερμήνευε, στις επιλογές του, ακόμη και στον τρόπο που πολλές φορές τόλμησε να κάνει πράγματα που δεν περίμενες από έναν λαϊκό τραγουδιστή. Και ίσως αυτή εδώ η συνεργασία να είναι μία από τις πολύ καλές αποδείξεις αυτών που λέω. Οι The Steams που μόλις ακούσαμε είναι μια αθηναϊκή psych-rock μπάντα. Το Lament βρίσκεται στο δεύτερο άλμπουμ τους, Mild Conquest, που κυκλοφόρησε το 2022. Και ήθελαν στην εισαγωγή του τραγουδιού έναν άνθρωπο να απαγγείλει τον ορισμό της τραγωδίας του Αριστοτέλη. Η ιδέα για τον Μαζωνάκη γεννήθηκε όταν ο Πάνος Δημητρόπουλος τον είδε στην ταινία «Στο θρόνο του Ξέρξη», όπου είχε και το ρόλο του αφηγητή. Έγιναν οι επαφές, ο Μαζωνάκης άκουσε τη μουσική τους, του άρεσε και είπε ναι. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε αυτό το τόσο παράξενο και τόσο όμορφο πάντρεμα που μόλις ακούσαμε. Ωστόσο, είναι τόσο πολλά αυτά που θέλω να πω. Αξίζει να αναφέρουμε πως είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει με τη μουσική του μετά το ξαφνικό του χαμό, τον τόσο άδικο αυτόν χαμό. Μέσα σε λίγες ημέρες τα τραγούδια του έχουν κατακλείσει ξανά όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. 7 τραγούδια του βρέθηκαν ταυτόχρονα μέσα στο ελληνικό top 10 του Spotify. Και μόνο μέσα σε μία ημέρα η μουσική του ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο streams. Είναι σαν να γύρισε ξαφνικά ένας ολόκληρος κόσμος πίσω στα τραγούδια του. Ίσως γιατί αυτό κάνουμε όταν φεύγει ένας καλλιτέχνης που έχει συνδεθεί με κομμάτια της ζωής μας. Και ο Μαζωνάκης ήταν συνδεδεμένος με κομμάτια της ζωής μας. Και θεωρώ πως δεν υπάρχει άνθρωπος ανεξαρτήτως είδος μουσικής που μπορεί να έχει επιλέξει να ακούει που να μην έχει ακούσει και Μαζωνάκη. Γυρίζουμε λοιπόν πίσω στη μουσική του και κάπως έτσι συνειδητοποιείς ότι δυστυχώς ο άνθρωπος μπορεί να φύγει, η φωνή του όμως έχει το προνόμιο να μένει. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω σε εκείνον, σε έναν άνθρωπο που για τόσα χρόνια δεν φοβήθηκε να είναι διαφορετικός, δεν φοβήθηκε να προκαλέσει, δεν φοβήθηκε να πειραματιστεί, να αλλάξει εικόνες και ήχους, αλλά παράλληλα να παραμένει πάντα αναγνωρίσιμος. Γιώργο Μαζωνάκη, ευχόμαστε καλό παράδεισο.

Placebo λοιπόν, Beautiful James, ένα τραγούδι το οποίο το υπεραγαπάμε, τουλάχιστον κάποιοι εδώ στο σταθμό, και αυτό το τραγούδι με το δικό του τρόπο μιλάει για την ελευθερία του να αγαπάς χωρίς να χρειάζεται να χωρέσεις αυτό που νιώθεις στα κουτάκια που έχει φτιάξει η κοινωνία. Ίσως και γι' αυτό να μου βγήκε τόσο αυθόρμητα να το αφιερώσω στον Μαζονάκη, όχι για την ιστορία του τραγουδιού κυριολεκτικά, αλλά για αυτή την ιδέα του διαφορετικού που δεν ζητάει άδεια για να υπάρχει. Γιατί κάπως έτσι υπήρξε και εκείνος καλλιτεχνικά, δεν προσπάθησε να χωρέσει σε καλούπια, έφτιαξε τα δικά του. Και σε μια εποχή που όλοι λίγο πολύ προσπαθούμε να μοιάσουμε κάπου, ο Μαζονάκης επέλεξε να μοιάζει μόνο στο Μαζονάκη. Και να πω ότι ήταν και ένας υπέροχος άνθρωπος, ένα εξαιρετικό παιδί που έχει βοηθήσει απίστευτα πολύ κόσμο. Είχα την τύχη να τον συναντήσω 1-2 φορές από κοντά εκτός καλλιτεχνικού χώρου, επειδή ήμουν συμμαθήτρια με τη μικρή του την αδερφή, τη Μαρία. Και πραγματικά ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, πολύ δοτικός. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Κλείνουμε αυτό το μικρό κεφάλαιο για απόψε και πάμε να συνεχίσουμε.

Muse, Starlight και υπάρχουν κάποια τραγούδια που όσα χρόνια και αν περάσουν και όσες φορές και αν τα έχουμε ακούσει καταφέρνουμε με τις πρώτες κιόλας νότες καταφέρνουν να μας κάνουν να σταματήσουμε για λίγο έτσι μια παύση γιατί απλώς θέλουμε να τα ακούσουμε. Εγώ αυτό ακριβώς νιώθω με το Starlight, το έχω σίγουρα σε αυτή την κατηγορία. Το λατρεύω και χαίρομαι, ξέρω ότι υπάρχετε και άλλοι εδώ μέσα που το λατρεύετε. Λοιπόν, όχι Δημήτρη, δεν είναι σολάρι μου η εκπομπή και να τελειώσει το τέταρτο και ακριβώς και τα λοιπά. Και έχω το αβαντάζ του να μην ακολουθεί άλλος παραγωγός μετά από μένα. Αλλά εντάξει, πρώτη εκπομπή είναι, δεν χρειάζεται να το τερματίσουμε αμέσως, πρε παιδάκι μου. Γι' αυτό λοιπόν λέω μία γέφυρα που είχα να την προσπεράσω και να αρχίσω σιγά σιγά, δεν είναι χαμηλών τόνων, να κάνω τη μετάβαση, εν πάση περιπτώσει, για να μπούμε στο πολυπόθητο τελευταίο μισάωρο που ξέρω ότι το περιμένετε και να ξέρετε το περιμένω και εγώ απίστευτα. Πολλοί μου έλειψαν και εμένα αυτά τα τελευταία μισάωρα, οπότε πάμε να αλλάξουμε εντελώς ατμόσφαιρα.

30 Seconds to Mars, Kings and Queens. Και τώρα θέλω να ξαναλλάξουμε ατμόσφαιρα, αλλά θα κάνουμε το εξής. Θα πάρουμε ένα τραγούδι που οι περισσότεροι έχουμε ακούσει αμέτρητες φορές. Θα το γδύσουμε σχεδόν από όλα όσα το έκαναν αναγνωρίσιμο, θα πω. Θα φύγουν οι κιθάρες, θα φύγει το ροκ στοιχείο, όλη εκείνη η ενέργεια του πρωτότυπου, και θα καταλάβετε στην πορεία. Και στη θέση τους θα μπουν έγχορδα, ορχήστρα και μία ερμηνεία πολύ πιο σκοτεινή και δραματική. Χρειάζονται μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να καταλάβεις ποιο τραγούδι κρύβεται από κάτω. Όμως πιστέψτε με, είναι μαγικό.

Αυτές οι δύο τόσο διαφορετικές εκδοχές των τραγουδιών είναι μία πάσα για να σας προετοιμάσω για επερχόμενη θεματική εκπομπή. Κρατήστε το ορχιστρικό κομμάτι στο μυαλό σας και θα ενημερωθείτε για τις εξελίξεις λίαν συντόμως. Και τώρα χαμηλώνουμε λίγο ακόμα τα φώτα.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της σεζόν. 2 ώρες και κάτι που ομολογώ πέρασαν πολύ πιο γρήγορα από όσο θα ήθελα. Αλλά εδώ είμαστε. Τώρα, δυστυχώς μέσα στους μήνες που μεσολάβησαν από την τελευταία μας εκπομπή, η μουσική έχασε αρκετούς ανθρώπους της. Και έτσι για το τέλος επέλεξα να κρατήσω μία φωνή που αγαπήσαμε πάρα πολύ. Έφυγε τον Ιούλιο στα 75 της χρόνια, αφήνοντας πίσω της εκείνη τη μοναδική βραχνή φωνή που δεν χρειαζόσουν ποτέ περισσότερο από λίγα δευτερόλεπτα για να την αναγνωρίσεις. Άφησα λοιπόν για το τέλος της πρώτης μας αυτής βραδιάς ένα τραγούδι που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές ακροατών και θα ήθελα να της ευχηθούμε και εκείνης καλό παράδεισο. Φυσικά μιλάω για την Bonnie Tyler. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα στις 10 το βράδυ εδώ στο Eternal Radio. Ίδια ώρα, ίδια θέση και εγώ εδώ να ψάχνω πάλι μουσικές, ιστορίες και όλα εκείνα που κάνουν τις Δευτέρες μας λίγο διαφορετικές. Πριν κλείσω, να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να έχουμε όλοι εδώ στο Eternal Radio μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά με όμορφες μουσικές, εκπομπές, καινούργιες ιδέες και κυρίως με εσάς πάντα στην άλλη πλευρά να μας ακούτε. Γιατί στην ουσία αυτό είναι το ραδιόφωνο. Κάποιος εδώ μπροστά από ένα μικρόφωνο, κάποιος άλλος κάπου εκεί έξω που ακούει και μία μουσική που για λίγα λεπτά μας φέρνει όλους στο ίδιο μέρος. Καλή σεζόν και καλό μας ξημέρωμα.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Βάζουμε τις μουσικές. Βάλτε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο, τη μηχανή ή τη φαντασία σας. Και ελάτε να κάνουμε μαζί αυτή τη διαδρομή. Αρμονικές διαδρομές με την Ευτυχία Σταυράκη. Κάθε Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα στο Eternal Radio.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Rock Cinderella με τη Σταυρούλα Τριανταφύλου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 στο Eternal Radio. Γιατί αυτό που ακούς είναι μόνο η μισή ιστορία. Για επανάληψη βρίσκεστε σε αναμονή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic Despel και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζωή.